Σαν βίκη του παραπήγη καλή όνια κι ο καχα της μόνο κλώς του Ισλαέλ κλώς του Ραόσιν. Listen.